του Μαγνόν. Μπατό σαπό κατόρση κατόρση πικές πικές. Αγκα ακόν του Μαγκα. Λόγ ανάν ημόν ατιγμό καϊ σουν κανιά.